0: Radio Kiss FM. Come on, nine.
1: Drops and bangers.
0: Same hit.
1: Kiss FM.
2: Πίσω το τσέπερ